102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Διερωταμένο για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, Ράφα, Ράφα, σηκώνται καρφώνει, 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
4: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, στον Voice 102,5. Αν θες να περάσεις μια ολόκληρη μέρα έξω σε έναν χώρο με μουσική, με ανθρώπους όλων των ηλικιών και καλή διάθεση, τότε σημείωσε το Connect Athens την Κυριακή 24 Μαΐου από τις 4 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ στον πεζόδρομο της Φωκίων ως Νέγρη. Στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, η Κυψέλη θα μετατραπεί σε μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή με DJ sets, με εργαστήρια, με δράσεις ενσυναίσθησης και πρότυπα workshops τεχνητής νοημοσύνης, εμπνευσμένα από τις αναμνήσεις των παλαιότερων γενεών, θεατρικά παιχνίδια δρόμου, χορούς και πολλά ακόμα, και το σύνθημα του φεστιβάλ είναι «Πάρε τη γιαγιά σου και έλα». Και το εννοούν. Και αν θες κάτι πιο μουσικό, τότε κατευθύνεσαι στο Φεστιβάλ Κοινοτικών Χοροδιών που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με εκατοντάδες χοροδίες που θα γεμίσουν την αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με μουσική από παραδοσιακά και πολυφωνικά ακούσματα έως gospel και musical, σε μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στη συλλογική φωνή και τη δύναμη της κοινότητας. Θα το βρεις σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, σήμερα στις 3 το μεσημέρι και αύριο μία με ελεύθερη είσοδο. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Το Γαλλικό Ινστιτούτο παρουσιάζει το Φεστιβάλ Φιλοσοφίας 2026 και προσκαλεί τον κύκλο «Η Ευρωπαϊκή Διάλογη». Από 26 έως 29 Μαΐου, η Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος σε διάλογο στην Αθήνα. 4 ημέρες εκδηλώσεων για τις γεωπολιτικές προκλήσεις μέσα από την ιστορία, τη φιλοσοφία, τις τέχνες και τη λογοτεχνία. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα στο site του Γαλλικού Ινστιτούτου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
2: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
7: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
8: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτης στην Μπαταλόνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausborn. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος το μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι για δεύτερη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ντέμι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Τετάρτη 27 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Proteria.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Σαββατοκύριακο εδώ στον Voice 102,5 στο ραδιόφωνο της πόλης. Είμαι η Τάνια Σκραπαλιώρη και θα πάμε μαζί σήμερα για το επόμενο δίωρο με μουσική και λέξεις για όσα παίζουν σε ακουστικά και οθόνες, για όσα μπορεί να συμβαίνουν εκεί έξω ή εκεί μέσα. Σάββατο 23 Μαΐου σήμερα, αντίστροφη μέτρηση για την ημερολογιακή έστω έναρξη του καλοκαιριού. Και ας έχει συννεφιά και ας αναστατώνουν την όποια θερινή προετοιμασία, μαγιάτικες βροχές. Ο Ιούνιος είναι κοντά. Και μαζί του όλα τα καλοκαιρινά σχέδια, τα τριήμερα, οι συναυλίες, πολλές συναυλίες. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, να τα παρακολουθούμε όλα, πάντα με μουσική από το soundtrack της πόλης.

Voice 102,5, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της πόλης, μιας πόλης που το ζει αυτές τις ημέρες σε ρυθμούς Ευρωλίγκα, μιας και τελική φάση της ύψης της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ, του Final Four, διεξάγεται στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ. Χθες ήταν η ημιτελική, έδωσαν έτσι μεγάλη χαρά στους φίλους του Ολυμπιακού, μιας και επικράτησε ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και θα βρεθεί στο μεγάλο τελικό της Κυριακής, όπου θα αντιμετωπίσει έναν αιώνιο δαίμονα, τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι μια έτσι μη συνηθισμένη κατάσταση πέρα από τα αθλητικά, αυτό που έχει διαμορφωθεί γύρω από το ΟΑΚΑ αυτές τις μέρες. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον έτσι προς παρατήρηση. Αν καταφέρεις να προσεγγίσεις προσπερνώντας τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έτσι τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, βλέπεις έτσι όλο τον μπασκετικό κόσμο, πάρα πολλούς ξένους που βρίσκονται στην Αθήνα για το Final Four. Βλέπεις και τα φορτηγά από την άλλη με τον εξοπλισμό των Iron Maiden, γιατί να μην ξεχνιόμαστε. Ο Μπρους Ντίκινσον και η παρέα του θα εμφανιστούν απόψε στο ΟΑΚΑ, στο δεύτερο μεγάλο live σε αυτό το φετινό μαγιάτικο Double Bill που άνοιξαν προημερών η Metallica. Και λες εντάξει, έχει ενδιαφέρον η Αθήνα αυτές τις μέρες, έχει ενδιαφέρον αυτόν τον καιρό. Βλέπω

Dreadlock Holiday εδώ στον Voice 102,5, διαχρονική ρέγγε από τα τέλη της δεκαετίας του 70, αιώνια ταυτισμένη ρέγγε με το καλοκαίρι, όπως αιώνια ταυτισμένη με το καλοκαίρι είναι και η μπάντα που ακολουθεί και θα μας έρθει ξανά και στην Ελλάδα, πιστή στο τακτικό της καλοκαιρινό ραντεβού, πιστή σε ένα φεστιβάλ στο οποίο ήταν εκεί από την αρχή. Ο λόγος για τους Thievery Corporation και το release Athens που συμπληρώνει φέτος τα 10 του χρόνια. Thievery Corporation, είπαμε, ήταν στο release από την αρχή, άρρηκτα συνδεδεμένοι με την ιστορία του φεστιβάλ και δεν θα μπορούσαν να λείπουν και από αυτό το επαιτειακό πάρτι που θα συμβεί φέτος στην πλατεία νερού. Σάββατο 11 Ιουλίου οι Thievery Corporation θα βρεθούν ξανά εκεί για να ξεσηκώσουν το πιστό αθηναϊκό εγχώριο κοινό τους, μαζί με τη θρυλική μπάντα του Bob Marley, τους Wailers και τους Μπαλτούς. Σάββατο 11 Ιουλίου στο release Athens, όλες οι λεπτομέρειες και εισιτήρια στο releaseathens.gr.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Είμαι η Κατερίνα Καμπόσου και αυτά είναι τα wellness tips του Voice 102,5. Την επόμενη φορά που θα νιώσεις ότι έχεις κολλήσει, μην προσπαθήσεις να το λύσεις επιτόπου, κάνε κάτι άσχετο. Πήγαινε να πλύνεις τα χέρια σου με κρύο νερό ή κοίτα για 10 δευτερόλεπτα έξω από το παράθυρο ή μπες για λίγο σε ένα διαφορετικό χώρο, άνοιξε ένα συρτάρι, ανοιγόκλεισε μια πόρτα και τέλος πάντων παρατήρησε οτιδήποτε δεν έχει σχέση με αυτό που κάνεις. Ο εγκέφαλος πολλές φορές δεν θέλει περισσότερη προσπάθεια. Θέλει λίγο να αλλάξει σκηνικό και μετά συντονίζεται ξανά.
2: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.
6: Et maintenant, voici où en étaient les choses. Le chat était assis sur une branche, l'oiseau sur une autre. Derrière la porte du jardin, Pierre observait ce qui se passait. Pierre dit alors à l'oiseau, « Va voltiger autour de la gueule du loup et prends garde qu'il ne t'attrape. »

Coffee Cup, Boss Down με τον Γκάλ Μακντέρμον σε αυτό το δεύτερο μας ημίωρο στο ξεκίνημα εδώ στον Voice 102,5. Τάνια Σκραπαλιώρη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Θοδωρής Χατζηκοσταντής ρυθμίζει τον ήχο. Μας ακούτε πάντα και διαδικτυακά. Πατάτε το play που θα βρείτε στο site μας, το voice102.5.gr, ή μπαίνετε στο Live24 και μας βρίσκετε και εκεί. Συνέχεια εδώ στον Voice με Sophie Tucker και Brazilian Soul.

I love you από τον Woodkid εδώ στον Voice 102,5 στο ραδιόφωνο της πόλης. Λέγαμε πριν για την Euroleague. Πολλοί κόσμος, πολλές παρές μαζεύτηκαν χθες για να παρακολουθήσουν τους ημιτελικούς. Προσωπικά την παρακολούθησα με φίλους, όπως πρέπει δηλαδή, σε ένα έτσι πολύ ωραίο σπίτι στα Πατήσια, με ένα πολύ πολύ ωραίο μπαλκόνι να διατρέχει έτσι περιμετρικά το σπίτι, και με έξτρα του σε αυτό το μπαλκόνι το ότι βλέπει σε θερινό σινεμά. Και κοιτάζοντας έτσι προς τα κάτω σε κάποιο διάλειμμα από την τηλεόραση, είδα ότι έπαιζε την Αρκουδότρυπα και σημείωσα νοερά στην ατζέντα μου ότι ήρθε αυτή τη στιγμή που πολλοί έτσι φίλοι του ελληνικού σινεμά περιμέναμε, και ότι πρέπει να πάω να τη δω άμεσα αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί την Πέμπτη που μας πέρασε, 21 Μαΐου, άνοιξε στις αίθουσες από το αγαπημένο μας Σύνοπο μια ταινία, αυτή η ταινία που έχει γίνει viral πριν ακόμα βγει. Η Αρκουδότρυπα των Χριστιάνας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου, που ξεκίνησε ως μικρού μήκους κάνοντας τεράστιο μπαζ πριν λίγα χρόνια, έχει βάλει πλώρη για να γίνει η απόλυτη έτσι εγχώρια ταινία του καλοκαιριού. Ένα βουκολικό ρομάντζο με πρωταγωνίστριες δύο κολλητές γυρισμένο στην Πίνδο, ελληνική επαρχία, Κλαρίνο Μαντρί, οικογενειακά τραπέζια, πεθερές και επαναστάσεις, την πιο απελευθερωτική και φωτεινή ταινία της χρονιάς από το Σινόμπο. Είναι διαθέσιμο στα σινεμά, στα θερινά σινεμά της γειτονιάς σας από αυτή την Πέμπτη που μας πέρασε, και ελπίζουμε έτσι να παίζετε για αρκετές εβδομάδες για να προλάβουμε να τη δούμε όλοι.

105,5 είστε πάντα συντονισμένοι εδώ σε ραδιοφωνό της πόλης. Έχει ξεκινήσει να βρέχει και έξω για τα καλά αυτή την ανοιξιάτικη έτσι βροχή που διαλύει την κουφόβραση και που την έχουμε κάπως συνηθίσει αυτές τις τελευταίες ημέρες του Μαΐου. Λόγω αυτής της βροχής και του άστατου καιρού έχουν ακυρωθεί και πάρα πολλές open air εκδηλώσεις και έχουν αναβληθεί, έχουν πάρει νέες ημερομηνίες, μεταξύ άλλων η δικιά μας έτσι, η εκδήλωση το μπαλκόνι του Παπαζό live που διοργανώνει Voice 102,5 σε συνεργασία με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ήταν προγραμματισμένο να συμβεί την Πέμπτη που μας πέρασε, 21 Μαΐου, αλλά λόγω των άστατων καιρικών συνθήκων έχει πάρει μεταφορά για την προσεχή Τετάρτη. Τετάρτη 27 Μαΐου λοιπόν, σε 7.30 το απόγευμα, το μπαλκόνι του Παπαζό, το πιο viral μπαλκόνι, μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι για δεύτερη χρονιά, για να γιορτάσει με αγαπημένες διασκευές έτσι το virality του και την επιτυχία του και την άνοιξη και την πόλη σε μια μοναδική συναυλία. Guest εμφανίσεις πλούσιες από τους Ντέμι, Γιαγκίνηδες, Μιλτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμι Κυριακοπούλου σε αυτό το open air event με την ενέργεια πάντα της προτέργεια. Τετάρτη 27 Μαΐου επαναλαμβάνουμε, πλατεία Δεξαμενής σε 7.30 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε, η πρόγνωση του καιρού είναι καλή και ελπίζουμε να παραμείνει έτσι.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη, γκούντα Ολλανδία σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 3,99. Και τυρί Φιλαδέλφια 300 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περιόδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης. Η αριστουργηματική νουβέλα του Ντοστογεύσκη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επανέρχεται στο θέατρο Πορεία.
5: Τι θέλεις από μένα, να γίνω καλή, καλή και σιωπηλή, σαν πεθαμένη.
4: Η Όβη Φραγκάτου, Δήμητρα Σταύρου, Γιώργος Κορομπίνης.
6: Στο ρόλο του συζύγου ένα χειροδανιστή, ο Γιάννης Νταλιάνης.
4: Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης, από 8 Μαΐου στο θέατρο Πορεία. Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Θα ξαβορέτη Love is on the line, θα ξαβορέτη που θα βρεθεί στην Αθήνα το Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, 25 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, να κλείσει ενδεχομένως έτσι την συναυλαϊκή σεζόν που μας περιμένει. Συναυλαϊκή σεζόν που μας περιμένει με πάρα πολύ ωραία πράγματα στο Θέατρο Λυκαβητού ξανά. Από τότε που ξανά άνοιξε, έτσι έχει γίνει ένα σίγουρο ραντεβού στο κέντρο της πόλης για πάρα πολύ όμορφες μουσικές βραδιές. Μία από αυτές, μία από τις πρώτες που θα ζήσουμε εκεί φέτος, έρχεται από το Release Athens, που συμπληρώνει φέτος, όπως είπαμε και νωρίτερα, τα 10 του χρόνια και το γιορτάζει με πάρα πολλά έτσι live και ένα πλούσιο πρόγραμμα που εκτείνεται πέρα από την Πλατεία Νερού. Και το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού μας επιφυλάσσει μια ξεχωριστή βραδιά με all time classic tracks, νοσταλγικό rock and roll και τη μοναδική σκηνική παρουσία και φωνή του Chris Isaac. Ο Chris Isaac θα βρεθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού και είναι μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσουμε. Όλες οι πληροφορίες καθώς και εισιτήρια στο releaseathens.gr.

Voice 102,5 είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο της πόλης, μιας πόλης που συμβαίνουν έτσι πάντα πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Ένα από αυτά που τρέχει αυτές τις μέρες συμβαίνει στο βιομηχανικό χώρο του Onassis Ready στο Ready. Μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση από το Onyx Showcase Athens 2026 του Onassis, του Onyx Onassis, με θεματικό τίτλο το Human in the Loop στην σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Έξι νέες αναθέσεις, με συγχωρείτε, στην αίθουσα του Onassis Ready και Work in Progress, με έργα γύρω από την συνομιλία του ανθρώπου δημιουργού με τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και την τεχνητή νοημοσύνη, και παράπλευρες δράσεις, πάνελ, ομιλίες και εργαστήρια που περιστρέφονται όλα γύρω από τον τρόπο που καλούνται οι δημιουργοί μέσα σε όλο αυτό το ταχαίως μεταλλασσόμενο περιβάλλον να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με τη δουλειά τους και να παραμείνουν κύριοι αυτής, να παραμείνουν στο loop. Για εκεί ετοιμαζόμαστε και εμείς σήμερα. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ θα συνομιλήσουμε με δικηγόρους, δημιουργούς, producers και έτσι εκπροσώπους πολιτιστικών οργανισμών για τον τρόπο που οι νέοι δημιουργοί καλούνται να θωρακίσουν τη δουλειά τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Γι' αυτό και σήμερα θα σας αφήσω έτσι λίγο νωρίτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την παρέα. Μείνετε εδώ, γιατί σε λίγο θα είναι εδώ η Βιολέτα, Καμπουροπούλου, για να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 2. Ο Θοδωρής Χατζηκοσταντής ρυθμίσε τον ήχο και θα συνεχίσει να τον ρυθμίζει και στη συνέχεια. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 ακριβώς. Μέχρι τότε, ό,τι και να κάνετε σήμερα, ό,τι και να κάνετε απόψε, να το κάνετε καλά και να περάσετε ακόμα καλύτερα. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
2: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό-μισό να πιω νερό!
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Aidup. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
5: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
4: στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Το Ιώτα Ελλάς, proud mobility sponsor του Eco Rally Ακρόπολης, ανακοινώνει τη συμμετοχή του υδρογονοκίνητου GR Yaris H2 στη φετινή υπερβική διαδρομή, φέρνοντας στο προσκήνιο το μέλλον των κινητήρων εσωτερικής καύσης με καύσιμο υδρογόνο και την πολυτεχνολογική στρατηγική της Toyota για την επίτευξη της ανθρακικής ουδετερότητας. Στις 25 Ιουνίου, το GR Yaris H2 θα πραγματοποιήσει την διαδρομή της υπερβικής στο The Ellinikon Sports Park ως πλοηγό όχημα, στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφαλείας της FIA. Η φετινή υπερβική αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς το μεγαλύτερο ελληνικό ράλι συνδέεται με το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη σε ένα χώρο που ανοίγει για πρώτη φορά στο κοινό. Τέλος, το υδρογονοκίνητο GR Yaris H2 θα βρίσκεται στατικά στο Service Park στο Λουτράκι από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό και στα διεθνή μέσα τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την τεχνολογία υδρογόνου της Toyota.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ποιος σκότωσε τον υπουργό?
5: Το πρωί έγινε το δραματούρα.
6: Γιατί να σας πω κάτι εγώ?
5: Εδώ, στο Υπουργείο, περιστατικά βίας, σε πάτε καλέ.
7: Ο φόνος είναι έγκλημα και το έγκλημα πρέπει να τιμωρείται.
8: Φερμουάρ της Μανίνα Ζουμπουλάκη. Σκηνοθεσία Γαλήνη Τσεβά. 25 και 26 Μαΐου, 8 και 9 Ιουνίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Βιολέτα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο, Voice 102,5. Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολη η μέρα σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί κάτω στο κέντρο, διότι πραγματικά γίνεται ένας πανικός. Θα σας έλεγα καλύτερα να μην κατεβείτε, ιδιαίτερα με αυτοκίνητο. Υπάρχει τρομερή κίνηση. Και αν κατεβείτε, καλύτερα πάρτε ένα μετρό. Νομίζω είναι καλύτερη ιδέα. Σάββατο σήμερα, 23 του μήνα, 7 ημέρες πριν το καλοκαίρι. Αν και δεν φαίνεται και πολύ, μας έχει ταράξει λίγο η βροχή, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Παρ' όλα αυτά παραμένουμε θετικοί. Και αν εσείς είστε κάπου και μας ακούτε και θέλετε να μας πείτε τι βλέπετε ενώ ακούτε τη μουσική μας, ένας τρόπος, είτε για καλημέρα είτε για μία φωτό, στέλνετε στο 698-505-1025 το μήνυμά σας μέσω του Viber μας, 698-505-1025, εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Ενώ η συνέχεια έρχεται με Blendy, μάλλον με Benny και Chesley, ναι, άμα το λέω σωστά και το βλέπω σωστά, εδώ στο Voice 102,5 και θα τα πούμε σε λίγο.

Now I feel my heart beating cause you make me feel. Αυτή είναι η Coldplay και νομίζω ότι είναι μια εποχή που αν δεν είστε, δεν έχετε ετερονίμηση, νομίζω είναι καιρός να βρείτε για να περάσετε και ένα όμορφο καλοκαίρι. Καλησπέρα τώρα στους μποτιλιαρισμένους, παιδιά είστε πολλοί, με ρωτάτε πού γίνεται ο πανικός. Ο πανικός γίνεται σίγουρα στο Σύνταγμα, ο πανικός γίνεται σίγουρα στη Βασιλής Κωνσταντίνου, Κηφισίας, Σόλωνος, Ακαδημίας, γενικά δεν ξέρω για ποιο λόγο, θα το ψάξω όμως, αν έχει γίνει κάτι εκτός της βροχής και έχει τόσο πολύ μα τόσο πολύ κίνηση. Παρά τα αυτά όμως, ναι, γίνεται πανικός, είναι αλήθεια, μεγάλη υπομονή και πολύ μουσική. Τώρα να μπούμε και ένα καλησπέρα σε αυτούς που βρίσκονται στην Τίνο. Υπάρχουν και αυτοί οι τυχεροί που βρίσκονται στο νησί. Δεν ξέρω βέβαια αν τους έχει πιάσει η βροχή. Πάντως σήμερα γίνεται το Tinos Running Experience, γίνεται για 11η συνεχή χρονιά. Σπέβδουν πολλοί να πάνε και να απολαύσουν όχι μόνο το νησί, αλλά και να τρέξουν. Χθες, από ό,τι διάβασα, είχαν το Pasta Party στο χωριό Φαλατάδου. Μάλλον για να πάρουν δυνάμεις σήμερα και καλά κάνανε. Οπότε, παιδιά, καλή επιτυχία από εμάς. Αγαπάμε πολύ Τίνο και να περάσετε πολύ όμορφα. Η συνέχεια έχετε με Κάσπερ Μπιόρ και Apart εδώ στο Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, στον Voice 102,5. Αν θες να περάσεις μια ολόκληρη μέρα έξω σε έναν χώρο με μουσική, με ανθρώπους όλων των ηλικιών και καλή διάθεση, τότε σημείωσε το Connect Athens την Κυριακή 24 Μαΐου από τις 4 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη. Στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, η Κυψέλη θα μετατραπεί σε μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή με DJ sets, με εργαστήρια, με δράσεις ενσυναίσθησης και πρότυπα workshops τεχνητής νοημοσύνης, εμπνευσμένα από τις αναμνήσεις των παλαιότερων γενεών, θεατρικά παιχνίδια δρόμου, χορούς και πολλά ακόμα, και το σύνθημα του φεστιβάλ είναι «Πάρε τη γιαγιά σου και έλα». Και το εννοούν. Και αν θες κάτι πιο μουσικό, τότε κατευθύνεσαι στο Φεστιβάλ Κοινοτικών Χοροδιών που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με εκατοντάδες χοροδίες που θα γεμίσουν την αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με μουσική από παραδοσιακά και πολυφωνικά ακούσματα έως gospel και musical, σε μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στη συλλογική φωνή και τη δύναμη της κοινότητας. Θα το βρεις σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, σήμερα στις 3 το μεσημέρι και αύριο μία με ελεύθερη είσοδο. Ήταν το «Τι, πότε, πού» με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Το Γαλλικό Ινστιτούτο παρουσιάζει το Φεστιβάλ Φιλοσοφίας 2026 και προσκαλεί τον κύκλο «Η Ευρωπαϊκή Διάλογη». Από 26 έως 29 Μαΐου, η Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος σε διάλογο στην Αθήνα. 4 ημέρες εκδηλώσεων για τις γεωπολιτικές προκλήσεις μέσα από την ιστορία, τη φιλοσοφία, τις τέχνες και τη λογοτεχνία. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα στο site του Γαλλικού Ινστιτούτου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Την πρώτη φορά που αισθάνθηκα αυτό το κλικ στην καρδιά μου, το έβαλα στα πόδια, όπως και λέει η Νόρα Τζόουνς. Πάντως, ότι μεγαλώνοντας το να εκφράζει τα συναισθήματά σου δυσκολεύει για πολλούς, το ακούω συνέχεια από τον περίγυρο, αλλά και να πληγωθείς, τι έγινε. Σημασία έχει να το ζήσεις πάντως, ό,τι είναι και αυτό. Λίγα λεπτά μετά τις 12:30, νομίζω ότι η Αθήνα βρίσκεται λίγο σε μια κατάσταση που πραγματικά ανυπομονεί να πάει διακοπές. Καλημέρα στον Ιάσονα. Ορίστε, ο Ιάσονας ετοιμάζει βαλίτσες για τον Ιούλιο, για την Κάσο. Και τι ωραία πραγματικά είναι αυτά τα μικρά νησάκια που δεν χρειάζεται αυτοκίνητο, απλά γερά πόδια και πολύ πολύ διάθεση. Βιολέτα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο, Θοδωρής Χατζικοσταντής στον ήχο. Τώρα αλήθεια, που κλείσατε φέτος για διακοπές, να δούμε λίγο ευχάριστα τη μέρα. Αν προτείνετε και κάπου να πάμε, το ακούμε. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 698-505-125. Επαναλαμβάνω, 698-505-125. Ή αν θέλετε μέσω chat, μπαίνετε στο site μας voice125.gr, κάτω δεξιά εκεί είναι το chat μας, ή live24.gr. Η συνέχεια έχετε με το You and I και Dable εδώ στο Voice 102,5.

ο καιρός μπορεί να μην είναι ο τέλειος, αλλά θα φτιάξει, το πιστεύουμε. Και φυσικά αυτό δεν μας πτωεί στο να αγοράσουμε εισιτήρια για το Relays Athens. Τώρα εσείς που αγαπάτε τη metal μουσική, νομίζω ότι φέτος πραγματικά έχετε την τιμητική σας. Πάντως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, το Relays Athens υποδέχεται τους Limp Bizkit. Έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Δεκαετίες τους περιμένουμε. Δεκαετίες περιμένουμε αυτή τη στιγμή. Μαζί τους θα είναι οι Viagra Boys και η Eka Avandar. Νου metal μουσική. Να πούμε τώρα ότι οι Limp Bizkit έχουν καταγωγή από τη Φλόριντα και σχηματίστηκαν παρακαλώ το 1994, ενώ να θυμίσω ότι παλαιότερα συνεργάστηκαν με Guns N' Roses, με Kiss, Nirvana, Korn, και όλα δείχνουν ότι πραγματικά η συναυλία αυτή πάει για sold out. Limp Bizkit live 15 Ιουνίου και release Athens, και από μένα περάστε όμορφα.

baby, baby, I have, why I have to fall in love with you. Και άλλωστε ο έρωτας είναι τυφλός, δεν είναι μόνο η εμφάνιση, είναι και το πώς σε κάνει ο άλλος να νιώθεις, νομίζω. Και αυτό θέλει και λίγο focus, θέλει και λίγο χρόνο, θέλει και λίγο στην άκρη το εγώ, θέλει και creativity, νομίζω. Πάντως προσοχή τώρα, γιατί σήμερα είμαστε σε in love διάθεση, singles παίζουμε για τους ερωτευμένους ή πληγωμένους, και αν δεν ισχύει τίποτα από αυτά, που ξέρετε, αυτό το καλοκαίρι μπορεί να ανήκετε κι εσείς σε μία από αυτές τις ομάδες. Ακολουθεί το Our Love από Black & Jones εδώ στο Voice 102,5.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Release Athens 2026, Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Τέλος και με το break, επιστροφή εδώ που χτυπάει η καρδιά της Αθήνας, στο κέντρο της. Εκπέμπουμε από τη Χάρη Λάου Τρικούπη, Voice 102,5, Βιολέτα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο, Θοδωρής Χατζικοσταντέης στον ήχο. Καλησπέρα και καλημέρα σε Γιάννα, χαίρετε στο Σύνταγμα, στα παιδιά που δουλεύουν και μας ακούνε. Ειλικρινά τώρα να πω ότι δεν ξέρω τι έχει πάει τόσο στραβά εκεί έξω. Μιλάω για το βιντεάκι που παίζει από χθες με την Κινέζα να τραβά κάμερα τους νεαρούς μας στο τραμ, όπου την ενοχλούσαν τις προάλλες. Δεν ξέρω, πραγματικά λέγανε ότι ρίξανε νερό. Πάντως πραγματικά κάτι δεν πάει και πολύ καλά εκεί έξω. Γιατί σίγουρα δεν είναι πλάκα να ενοχλεί τον κόσμο που δεν σε ενοχλεί κιόλας. Φίλοι μου λέγανε ότι πριν δύο μέρες εκεί που περπατούσαν στη Μητροπόλη, άνοιξε κάποιος το παράθυρο και τους πετάξανε νερό και γελούσανε. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω αν είναι βιντεάκια που γυρνάνε και τα ανεβάζουν σε TikTok. Όπως και να έχει, πάντως είναι πάρα πολύ άσχημο να ενοχλούν ανθρώπους, μονάδες ανθρώπων ή αδύναμα άτομα και οποιονδήποτε δηλαδή, που δεν τους στέκει και σε τίποτα. Και δεν είναι και πλάκα καθόλου, παιδιά. Λοιπόν, η μουσική είναι, φαντάζει, σανίδα σωτηρίας, αλήθεια είναι. Γι' αυτό και την αγαπάμε πολύ. Ακολουθούν οι Rock Shop που να μας θυμίζουν το 2017, το 2019, αλλά και το 2023 που τους απολαύσαμε στο Release Athens, στην πλατεία νερού. Running to the Sea, Rock Shop και Voice 102,5. Ευθύς αμέσως.

Me There, Daddy και το Release Athens μας πηγαίνει στο ξέφωτο του κέντρου πολιτισμού την Κυριακή 21 Ιουνίου. David Byrne live, μαζί του η National of Language και η Dead Letter. Να πούμε τώρα ότι ο David Byrne έχει φτάσει τα 74 χρόνια, 74 ετών είναι παρακαλώ, από τη Σκωτία, μεγαλωμένος στην Αμερική, μουσικός, συγγραφέας, visual artist και filmmaker, όπως διαβάζω, κιθαρίστα στο Talking Heads, ο οποίος στη συνέχεια της πορείας του, της καριέρας του, ήταν solo. 50 ετών είναι αυτή η πορεία και νομίζω ότι πραγματικά θα είναι μια εξαιρετική βραδιά στο ξέφωτο του κέντρου πολιτισμού. Κυριακή λοιπόν, 21 Ιουνίου, David Byrne, και τα εισιτήρια αγοράζεται από το relaysathens.gr.

0: γιατί τα αγόρια δεν κλαίνε.
1: Γιατί τα αγόρια δεν κλαίνε, γι' αυτό είναι ο Παπαζό. Τώρα σχετικά με το μπαλκόνι του Παπαζό που με ρωτάτε, η συναυλία έχει μεταφερθεί για την Τετάρτη στη Δεξαμενή. Από τις 7 η ώρα μέχρι και τις 11 θα είμαστε εκεί. Πλατεία Δεξαμενής είναι αγαπημένη, έχει αυτή την ωραία δροσιά του Λυκαβητού. Για να πούμε ότι ο Βασίλης Παπαζότος, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, ο Παπαζό δηλαδή, δεν είναι απλά μουσικός, αλλά είναι και γιατρός, και είναι μια τρανή απόδειξη του ότι όταν αγαπάς κάτι πολύ βρίσκεις χρόνο για να το κάνεις πραγματικότητα και να ασχοληθείς μαζί του. Μαζί του θα τραγουδήσουν η Ρένα Μόρφη, Ντέμι, Γιαγκίνηδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου, Άρτεμις Κυριακοπούλου, Είσοδος Δωρεάν, Powered by Protergia, 27 του μηνός λοιπόν, την Τετάρτη που μας έρχεται, 7 η ώρα να είστε όλοι εκεί. Ενώ να πούμε καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, Δεσποινάκη, καλώς την, τα φιλιά μας, welcome Ντινάκη, χρόνια πολλά και για χθες παιδιά, Κωνσταντίνος και Ελένη χθες. Επίσης να πούμε welcome και στη Βικτόρια, προχθές μάλλον, επίσης να πούμε καλησπέρες και στη Βικτόρια, πάντα πιστή στο ραντεβού, εδώ του Voice 102,5, αλλά και καλώς τη Μαρία μας, τα φιλιά μας, η παρέα μεγαλώνει. Και αυτό μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη, γκούντα Ολλανδίας σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 3,99. Και τυρί Φιλαδέλφια 300 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο

0: Μένους συνεργάτες της: Πέδρο Αλμοδόβαρ, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάννα Χόκ, Ντέρεκ Τσάνον, Τζιμ Τζάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Voice 102,5.

No smoke, no fire. Ή όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. I wanna feel something. Γιατί η ζωή χωρίς συναισθήματα είναι άοσμη και άγευστη. Και μετράμε λίγα λεπτά μετά τις 1:30. Βιολέτα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο. Θοδωρής Χατζηκοσταντέης στον ήχο. Χαίρετε και καλησπέρα στη Μύκονο, στα παιδιά που μας ακούνε και έχουν φύγει για σεζόν. Καλώς την και την Εύη μας, πάντα και αυτή εδώ στο ραντεβού μας. Ενώ αν θέλετε να στείλετε τις καλησπέρες σας, να μας πείτε από πού μας ακούτε, 698-505-1025 το νούμερο του σταθμού, 698-505-1025, μας στέλνετε μηνύματα στο Viber και υπάρχει και ένας άλλος τρόπος, μέσω του chat, είτε από το live24.gr, αν μας ακούτε και online, είτε από το site μας, voice125.gr, και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Η συνέχεια έρχεται με Renick Pleasure και Dancing Queen, εδώ από το Voice 102,5.

Τώρα, επειδή σήμερα βρέχει ή τέλος πάντων έβρεξε, γιατί να πω την αλήθεια, από το στούντιο δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται έξω. Δυστυχώς έχουν ακυρωθεί πολλές εκδηλώσεις, είτε από το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, είτε από άλλους διοργανωτές. Οπότε, γενικά, καλό είναι πριν πάτε κάπου σε κάποια εκδήλωση να ανατρέξετε στο site τους και να δείτε αν όντως γίνει η εκδήλωση, για να μην πάτε τζάμπα, ή από την άλλη, μην χάσετε κάποια εκδήλωση η οποία θα γίνει. Τώρα όμως υπάρχουν και οι κινηματογράφοι για να βγούμε από το σπίτι μας, ακόμα και αν βρέχει, και από τις 21 Μαΐου προβάλλεται στις αίθουσες των κινηματογράφων από το Συνόμπο η ταινία Αρκουδότρυπα, ταινία των Χρυσιάνα Παπαδάκη και Στεργίου Ντινόπουλου. Η ταινία έχει γίνει viral και φαίνεται ότι είναι η ελληνική ταινία του καλοκαιριού. Πρόκειται για βουκολικό ρομάντζο, πρωταγωνίστριες είναι δύο κολλητές και η ταινία είναι γυρισμένη στην όμορφη Πίνδο. Οπότε η ταινία έχει έτσι εικόνες από την ελληνική επαρχία, μουσικές από κλαρίνο, εικόνες από μαντρί, οικογενειακά τραπέζια, αλλά και πεθερές έχει μέσα. Πρόκειται για μια ταινία που έτσι έχει μια απελευθερωτική, θα λέγαμε, διάθεση, αλλά και πολύ φωτεινή, τη χαρακτηρίζουν κάποιοι. Αρκουδότρυπα λοιπόν, Συνόμπο, και από μένα καλή προβολή.

Αυτό ήταν πάντως. Με αυτό το ωραίο κομμάτι φτάσαμε στο τέλος. Ήμασταν μαζί δύο ολόκληρες ώρες. Βιολέτα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο, ο Θοδωρής Χατζικοσταντής στον ήχο. Έρχεται και σε λίγο η Ξένια Ντάνια για να αναλάβει το μικρόφωνο. Και εμείς κλείνουμε ραντεβού για αύριο στις 12 η ώρα ακριβώς. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να περάσετε όμορφα σε ό,τι και να κάνετε. Και από μένα πολλά πολλά φιλιά.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε, του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, σήκωνται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
4: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Σάββατο σήμερα, μια μέρα που συνήθως μας βρίσκει έξω να ψωνίζουμε, να πίνουμε καφέδες, να κάνουμε να ράνουμε. Αλλά σήμερα η μέρα κάπως επιβάλλει να μείνουμε κουκουλωμένοι στο σπίτι, να δούμε σειρές και ταινίες ή απλά να κοιτάμε το ταβάνι και να ρωτιόμαστε πότε έφτασε Σάββατο και πότε θα φτάσει και η Δευτέρα. Όπως και να έχει, θα σας κάνουμε παρεούλα πάντα εδώ στον Voice 102,5 μέχρι τις 4, ξενιάτανια στο μικρόφωνο. Ξεκινήσαμε ακούγοντας το κολλητικό και πολύ μικρό σε διάρκεια Baby Doll του Dominic Fike. Αυτό το παιδί ξεκίνησε από το SoundCloud και έτσι έγινε viral και βέβαια μετά εκτοξεύτηκε η καριέρα του όταν μπήκε στο cast του Euphoria. Επίσης έχει συνεργαστεί και με τον Paul McCartney, που δεν είναι καθόλου μικρό flex για κάποιον που ξεκίνησε να γράφει τη μουσική του στο δωμάτιό του. Μπράβο Dominic, συνέχισε έτσι. Και πάμε να συνεχίσουμε με Spooks και Things I've Seen.

Πολύ καλή στα πάρτι από Αναλίσα Γκριν. Η Αναλίσα έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Μπορεί να γράφει για δύσκολα πράγματα με έναν τρόπο που δεν το καταλαβαίνεις για το βάθος που έχουν οι στίχοι, γιατί ακούς για κάτι χίλια με γεύση καραμέλα και όλα αυτά και λες, α, αλλά άμα ακούσεις πιο προσεκτικά βλέπεις τι γίνεται, και αυτό το κομμάτι μου αρέσει πάρα πολύ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τις τελευταίες μέρες για το El Niño, που είναι ένα καιρικό φαινόμενο που λένε ότι θα έχει μια τρομερή ακραία ζέστη βασικά φέτος το καλοκαίρι, και αυτό είναι πολύ δύσκολο και έντονα καιρικά καλοκαίρι τέλος πάντων, και ότι θα γίνει ένας χαμός. Λοιπόν, οι μετεωρολόγοι λένε ότι πρέπει να το δούμε με λίγο ψυχραιμία και όχι με υπερβολές, διότι ο El Niño είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που συμβαίνει όταν ανεβαίνει ασυνήθιστα η θερμοκρασία των νερών στο κεντρικό και ανατολικό ειρηνικό ωκεανό, και μπορεί να ακούγεται πολύ μακριά από εμάς, αλλά επηρεάζει τα καιρικά μοτίβα σε όλο τον πλανήτη, από βροχές και εξετασίες μέχρι θερμοκρασίες και ακραία καιρικά φαινόμενα. Σε κάποιες περιοχές φέρνει βροχές, αλλού ξηρασία, ενώ γενικότερα συνδέεται με πιο θερμές χρονιές παγκοσμίως. Όμως αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η Ελλάδα θα λιώσει φέτος το καλοκαίρι, ή ότι δεν ξέρουμε πού θα σταθούμε αυτόν τον Αύγουστο, ότι θα ανέβει τέλος πάντων η κόλαση στη γη και θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Όχι, ας ηρεμήσουμε. Συν τις άλλες, τα μοντέλα, τα μακροπρόθεσμα δείχνουν τάσεις και όχι τάσεις και πιθανότητες, όχι βεβαιότητες. Οπότε αφήστε να πει το καλοκαιράκι. Ας βρέξει τώρα λίγο να δροσιστεί η γης και βλέπουμε. Έχουμε μια τάση πλέον ότι όλα ό,τι ακούγεται στο ίντερνετ να το μετατρέπουμε σε τρέιλερ καταστροφής και να του δίνουμε και ένα έτσι λίγο fancy όνομα του τύπου El Niño, θα λιώσει η γη. Αλλά όχι, ας είμαστε ψύχρεμοι και ας πιούμε ωραίες μαργαρίτες στο καλοκαίρι μας.

Where Did Your Heart Go από Henry and Ella Daniel, ένα κομμάτι που ρωτάει κάτι πολύ δύσκολο. Πού πήγε η καρδιά σου, πού πήγε η τρυφερότητα, τι άλλαξε, πότε έγινε αυτό όλο τόσο ψυχρό, και είναι μια πολύ ενήλικη ερώτηση, γιατί μεγαλώνοντας συνειδητοποίησε ότι πολλές φορές οι άνθρωποι δεν αλλάζουν έτσι ξαφνικά, φεύγει έτσι λίγο το πράγμα. Όπως και να έχει, είμαστε λίγα λεπτά πριν τις 2:30, οπότε φτάνουμε στο πρώτο ημίρο της εκπομπής μας και πάμε να συνεχίσουμε με ένα πραγματικά iconic τραγούδι, ένα κομμάτι που μιλάει για πώς είναι να αισθάνεσαι κάπου ξένος και τελικά αυτό που έχει σημασία είναι να μην σε νοιάζει τα πουν οι άλλοι. Και πάμε να ακούσουμε το φανταστικό Englishman in New York.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, ακούτε Voice 102,5, είμαι Ξενιαντάνια και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 4. Και γενικότερα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ψυχαγωγία σας, οπότε ερχόμαστε με πρόταση και διαγωνισμό. Ένα από τα πιο δυνατά έργα της Ευρωπαϊκής Δραματουργίας ανεβαίνει στο Θέατρο Χώρος από τη Δευτέρα 11 Μαΐου, η Δεσποινής Τζούλια του Αύγουστου Στρίνγκμπεργκ με την Έλενα Μαυρίδου και τον Γιάννη Τσορτέκη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Είναι μια ιστορία επιθυμίας, εξουσίας και σύγκρουσης, όπου μέσα σε μία μόνο νύχτα οι ρόλοι ανατρέπονται και κανείς δεν μένει αλόβητος. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιάννης Τσορτέκη σε μια παράσταση που φωτίζει τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην έλξη, τη δύναμη και την ανθρώπινη πτώση. Και όπως σας είπα στην αρχή, έχουμε και διαγωνισμό. Οπότε μπορείτε να μπείτε στο site του Voice 102,5, να σπληρώσετε την φόρμα συμμετοχής και να διεκδικήσετε προσκλήσεις για την παράσταση στις 26 Μαΐου. Ώρα 9. Μπείτε, συμπληρώστε τη φόρμα και μπορεί να κερδίσετε.

Once You Are σε Identity Crisis από τους Bebo Best και Super Lounge Orchestra. Είναι ενδιαφέρον και αποδεικνύεται κάτι πάρα πολύ όμορφο όταν υπάρχει ένα πραγματικά πολύ καλό τραγούδι και απλά του αλλάζεις περιβάλλον, δεν σταματά να είναι ωραίο, απλώς παίρνει μια άλλη τροπή και έτσι του αναδεικνύεις άλλα κομμάτια του. Φυσικά το original κομμάτι, το Come As You Are του 91, που θεωρείται από τους στυλοβάτες αυτού του είδους της grunge μουσικής, και το πολύ αστείο είναι ότι ο Kurt Cobain φοβόταν ότι μοιάζει υπερβολικά πολύ με άλλα κομμάτια, ακόμα και οι superstars έχουν τις αμφιβολίες τους. Και πάμε να ακούσουμε ένα επόμενο κομμάτι, το πολύ γνωστό Lady των Mojo, αλλά σε acoustic version. Πάμε να το ακούσουμε και θα το πούμε μετά.

Φτάνουμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας της εκπομπής μας και θέλω να σας θυμίσω πως μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Viber στον αριθμό 6985051025 και φυσικά στο site μας voice1025.gr και στα social media μας, να μας πείτε τι σκέφτεστε, τι σας προβλημάτισε αυτή τη βδομάδα, μια αφιέρωση να κάνετε, μια παραγγελιά ή απλά να πείτε ένα γεια.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Είμαι η Κατερίνα Καμπόσου και αυτά είναι τα wellness tips του Voice 102,5. Πότε ήταν η τελευταία φορά που ήπιες νερό πριν πιεις καφέ? Γιατί ναι, ο πρωινός καφές είναι ιερός, αλλά το σώμα σου μετά από τόσες ώρες ύπνου ζητάει πρώτα ενυδάτωση. Ένα μεγάλο ποτήρι νερό πριν ξυπνήσεις βοηθά περισσότερο από όσο φαντάζεσαι. Ενέργεια, καλή λειτουργία του οργανισμού, ακόμα και λιγότερο brain fog. Οπότε αύριο το πρωί, πριν πιάσεις κινητό ή φρέντο εσπρέσο, δοκίμασε να πιεις πρώτα νερό και το σώμα σου θα σε ευχαριστήσει.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Night Tonight από Σελέστε και είμαστε 6 λεπτά μετά τις 3 εδώ στον Voice 102,5 και μόλις διάβασα κάτι πολύ ενδιαφέρον και λέω να το μοιραστώ μαζί σας. Όπως έχουμε όλοι παρατηρήσει, τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν γίνει κομμάτι της πόλης πλέον και βγήκαν κάποια στοιχεία στη δημοσιότητα που προκαλούν αρκετή ανησυχία, καθώς μέσα στο 2025 έχουν καταγραφεί περισσότερα από 400 ατυχήματα με παιδιά, ενώ περίπου τα μισά περιστατικά χρειάστηκαν νοσηλεία. Οι ειδικοί λένε ότι τα περισσότερα ατυχήματα σχετίζονται με έλλειψη κράνους, υπερβολική ταχύτητα και χρήση από ανηλίκους χωρίς επίβλεψη. Αλλά και στους δρόμους που απλώς δεν είναι φτιαγμένοι για πατίνια. Δηλαδή, και εγώ, σαν οδηγός, κάποιες φορές, ας πούμε, οδηγάω στην Κηφισίας και βλέπω το πατίνι να περνάει από δίπλα μου και λέω: τον σταυρώνω τον άνθρωπο, γιατί τα πατίνια δεν έχουν αρχικά φλας, δεν έχουν καθρέφτες, δεν έχουν κανένα σύστημα ασφαλείας και κάπως λίγο πιάνει την ψυχή μου να τους βλέπω. Το θέμα είναι ότι τα αντιμετωπίζουν πολύ σαν παιχνίδι, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα κανονικό μέσο μετακίνησης με ικανότητα να αναπτύσσει κάποια σοβαρή ταχύτητα, θα έλεγε κανείς, και ότι και η άσφαλτος δεν κάνει συμβιβασμούς, οπότε ο κανόνας είναι πολύ απλός. Κράνος, προσοχή και λίγο λιγότερο Fast and the Furious στα πεζοδρόμια και στις άκρες των δρόμων, γιατί όταν φτάσεις κάπου είναι πολύ ωραία, αλλά όταν φτάσεις ολόκληρος είναι ακόμα καλύτερα.

Ιούνιος είναι πάρα πολύ κοντά μας και έρχεται αυτό το πολυπόθητο καλοκαιράκι που τόσο περιμένουμε και φυσικά ο Ιούνιος είναι μήνας συναυλιών. Και 4 χρόνια είναι πολλά, ειδικά όταν μιλάμε για τον Nick Cave, ο οποίος επιστρέφει στην Αθήνα μαζί με τους The Bad Seeds για μια βραδιά που ήδη μοιάζει από εκείνες που θα θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό. Οπότε Τετάρτη 24 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού στο πλαίσιο του Release Athens 2026. Η περιοδία Wild God Tour έχει ήδη χαρακτηριστεί διεθνώς ως μία από τις πιο δυνατές live εμπειρίες των τελευταίων χρόνων. Και αν έχεις δει ποτέ Nick Cave live, ξέρεις ότι δεν είναι απλά μια συναυλία, είναι σχεδόν τελετουργία. Οπότε Nick Cave and the Bad Seeds, Τετάρτη 24 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, κλείσε γρήγορο το εισιτήριό σου στο releaseathens.gr.

Συνεχίζουμε σε καλοκαιρινή και συναυλιακή διάθεση και μετά τη μεγάλη συναυλία του 2024 στην Πλατεία Νερού, όπου γιόρτασαν τα 30 χρόνια του θηλυκού άλμπουμ Smash, οι Offspring επιστρέφουν στην Αθήνα και αυτή τη φορά με νέο δίσκο στις αποσκευές τους και έρχονται λοιπόν για μία ακόμα μεγάλη βραδιά στο Release Athens 2026. Οπότε, 3η 7 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού, ετοιμαστείτε για ένα live γεμάτο ένταση, αγαπημένα κομμάτια και όλη την ενέργεια μιας μπάντας που ξέρει πολύ καλά πώς να ξεσηκώνει το κοινό. Η Offspring live 7 Ιουλίου στο Release Athens και θα βρείτε φυσικά εισιτήρια στο releaseathens.gr.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Το Γαλλικό Ινστιτούτο παρουσιάζει το Φεστιβάλ Φιλοσοφίας 2026 και προσκαλεί τον κύκλο «Η Ευρωπαϊκή Διάλογη». Από 26 έως 29 Μαΐου, η Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος σε διάλογο στην Αθήνα. 4 ημέρες εκδηλώσεων για τις γεωπολιτικές προκλήσεις μέσα από την ιστορία, τη φιλοσοφία, τις τέχνες και τη λογοτεχνία. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα στο site του Γαλλικού Ινστιτούτου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

My Love, Florence and the Machine, εδώ στον Voice 102,5. Έχουμε λίγη ώρα ακόμα μπροστά μας. Και αν αυτές τις μέρες αναρωτιόσασταν ότι κάτι μυρίζει περίεργα, δεν το φανταζόσασταν. Τις τελευταίες μέρες, αρκετές περιοχές της Αττικής ανέφεραν έντονη οσμή αερίου ή τέλος πάντων καμένου υδρογονάνθρακα, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη ανησυχία και φυσικά πολλά τηλεφωνήματα στην πυροσβεστική. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υπάρχουν δύο βασικά σενάρια για την πηγή της οσμής. Το πρώτο σενάριο είναι μεταφορά αερίων ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή δηληστήρια λόγω συγκεκριμένων μετεωρολογικών συνθήκων, κοινώς ο αέρας έκανε κακή μεταφορά και κράτησε τη μυρωδιά χαμηλά στην ατμόσφαιρα. Και το δεύτερο σενάριο είναι ότι κάποιο περιστατικό ή εκπομπή ρήπων από εγκαταστάσεις στη Δυτική Αττική ή ευρύτερα στο Θεσσαλονικό, σε συνδυασμό με την υγρασία και τον άνεμο, έκανε τη μυρωδιά να ταξιδέψει πολύ παραπάνω από το αναμενόμενο. Οι αρχές λένε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη άμεσου κινδύνου για τη δημόσια υγεία, αλλά εξετάζονται μετρήσεις και δεδομένα για να βρεθεί κάποια που είναι ακριβώς αυτή η πηγή. Και κάπου εδώ έρχεται αυτό το ερώτημα. Τελικά, τι μυρίζει η Αθήνα, βροχή, γιασεμί ή σουβλάκι?

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος μας και δεν θα μπορούσα να φύγω χωρίς να προτείνω μια ταινία για σήμερα και θα προτείνω την Αρκουδότρυπα, μια ελληνική ταινία στη σκηνοθεσία της Χριστιάνας Παπαδάκη και του Στέλιου Ντινόπουλου. Η ιστορία μας πηγαίνει σε ένα ορεινό χωριό των Τρικάλων όπου δύο φίλες, η Ανέτα και Αργυρό, ζουν μια σχέση πολύ στενή, σχεδόν ασφιχτική. Όταν η Ανέτα αποκαλύπτει ότι είναι έγκυος και σκοπεύει να φύγει με τον αστυνομικό με τον οποίο έχει σχέση, η Αργυρό κάνει τα πάντα για να την κρατήσει κοντά της. Είναι μια ταινία που μπλέκει το χιούμορ με την τρυφερότητα, την ελληνική επαρχία με το σήμερα και μιλάει για φιλία, εξάρτηση, αλλαγή και εκείνη τη δύσκολη στιγμή που ένας άνθρωπος θέλει να φύγει, αλλά ο άλλος δεν είναι καθόλου έτοιμος να τον αφήσει. Οπότε προτείνω επιφύλακτα την Αρκουδότρυπα για σήμερα.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας παρέας. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας στον Voice 102,5. Είμαι η Ξένια Ντάνια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή 2 με 4 πάντα εδώ στον Voice 102,5. Να περάσετε όμορφα, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και βάλτε λίγο καλή μουσική όπου και αν βρεθείτε. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν Δεύτερος χρόνος, το μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι για δεύτερη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ντέμι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος, το μπαλκόνι του Παπαζό. Τετάρτη, 27 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής, στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Protergia.
2: Chris Isaac. Σάββατο, 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, στον Voice 102,5. Αν θες να περάσεις μια ολόκληρη μέρα έξω σε έναν χώρο με μουσική, με ανθρώπους όλων των ηλικιών και καλή διάθεση, τότε σημείωσε το Connect Athens την Κυριακή 24 Μαΐου από τις 4 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη. Στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, η Κυψέλη θα μετατραπεί σε μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή με DJ sets, με εργαστήρια, με δράσεις ενσυναίσθησης και πρότυπα workshops τεχνητής νοημοσύνης, εμπνευσμένα από τις αναμνήσεις των παλαιότερων γενεών, θεατρικά παιχνίδια δρόμου, χορούς και πολλά ακόμα, και το σύνθημα του φεστιβάλ είναι «Πάρε τη γιαγιά σου και έλα». Και το εννοούν. Και αν θες κάτι πιο μουσικό, τότε κατευθύνεσαι στο Φεστιβάλ Κοινοτικών Χοροδιών που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με εκατοντάδες χοροδίες που θα γεμίσουν την αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με μουσική από παραδοσιακά και πολυφωνικά ακούσματα έως gospel και musical, σε μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στη συλλογική φωνή και τη δύναμη της κοινότητας. Θα το βρεις σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, σήμερα στις 3 το μεσημέρι και αύριο μία με ελεύθερη είσοδο. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μία στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
5: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια
4: στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ποιος σκότωσε τον υπουργό?
3: Το πρωί έγινε το δραματούα.
4: Γιατί να σας πω κάτι εγώ?
3: Εδώ, στο Υπουργείο, περιστατικά βίας. Στο πάτε καλέ.
5: Ο φόνος είναι έγκλημα και το έγκλημα πρέπει να τιμωρείται.
6: Φερμουάρ της Μανίνα Ζουμπουλάκη. Σκηνοθεσία Γαλήνη Τσεβά. 25 και 26 Μαΐου, 8 και 9 Ιουνίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. Ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισε, του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτης στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Voice 102,5.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Το Toyota Hellas, proud mobility sponsor του Eco Rally Acropolis, ανακοινώνει τη συμμετοχή του υδρογονοκίνητου GR Yaris H2 στη φετινή υπηρετική διαδρομή, φέρνοντας στο προσκήνιο το μέλλον των κινητήρων εσωτερικής καύσης με καύσιμο υδρογόνο και την πολυτεχνολογική στρατηγική της Toyota για την επίτευξη της ανθρακικής ουδετερότητας. Στις 25 Ιουνίου, το GR Yaris H2 θα πραγματοποιήσει την διαδρομή της υπηρετικής στο Δελικών Sports Park ως πλοηγό όχημα, στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφαλείας της FIA. Η φετινή υπηρετική αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς το μεγαλύτερο ελληνικό ράλι συνδέεται με το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη σε ένα χώρο που ανοίγει για πρώτη φορά στο κοινό. Τέλος, το υδρογονοκίνητο GR Yaris H2 θα βρίσκεται στατικά στο Service Park στο Λουτράκι από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό και στα διεθνή μέσα τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την τεχνολογία υδρογόνου της Toyota.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5.
5: Voice 102,5.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν Δεύτερος χρόνος, το μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι για δεύτερη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ντέμι, Γιαγκίνηδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Τετάρτη, 27 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής, στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
4: στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

0: πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Το Γαλλικό Ινστιτούτο παρουσιάζει το Φεστιβάλ Φιλοσοφίας 2026 και προσκαλεί τον κύκλο «Η Ευρωπαϊκή Διάλογη». Από 26 έως 29 Μαΐου, η Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος σε διάλογο στην Αθήνα. 4 ημέρες εκδηλώσεων για τις γεωπολιτικές προκλήσεις μέσα από την ιστορία, τη φιλοσοφία, τις τέχνες και τη λογοτεχνία. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα στο site του Γαλλικού Ινστιτούτου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. We were good.

0: 101,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky Even the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
4: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Επίρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια
3: στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

0: 5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ποιος σκότωσε τον υπουργό?
2: Το πρωί έγινε το δραματούα.
3: Γιατί να σας πω κάτι εγώ?
2: Εδώ, στο Υπουργείο, περιστατικά βίας. Σου πάτε καλέ.
4: Ο φόνος είναι έγκλημα και το έγκλημα πρέπει να τιμωρείται.
5: Φερμουάρ της Μανίνα Ζουμπουλάκη. Σκηνοθεσία Γαλήνη Τσεβά. 25 και 26 Μαΐου, 8 και 9 Ιουνίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν Δεύτερος χρόνος, το μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι για δεύτερη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ντέμι, Γιαγκίνηδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Τετάρτη, 27 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής, στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Voice 102,5.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky and the Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
2: Κύπη Τριάλη, στο Mix, ο Χρήστος Αντωνίου.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Κι η Πετριέλ, στο Mix, ο Χρήστος Αντωνίου.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.
1: Keep it real. Στο mix, ο Χρήστος Αντωνίου.